Τώρα θα σα πει το όνομά σου. Και έτσι λε, ακάθατε. Σε τα σοφία και με το πατρί, δε άξιχα. Σε μάθα μου αρέχα, μου αρέχα. Μα το βέβαια σφαγαρί, αν ιάχτελχα. Του λένε τότε. Λό. Αμράλα, σαν τα σχεδίσια ουλά. Λό, αθά.